0: ο Τζουάν, λουκουμίστε δε γεμπαγάτη. Μα κάμεσα τε τηλεφωνάτη μου, πήγε στο τροματός του νούμερ, σόπρα σε κρετήριε τηλεφώνικ. Θα περκάτε τε τα μπεζόνι, φαγέτε μέσα πάει καρύβι, νουν άτιμο.
1: Ciao Lazio, buon ascolto.
2: RH.it, step by step. A RadioAngle.it, passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica.
3: RadioAngle.it, presto on air con musica e pallamano. 24 su 24.
4: Il gomo per una lampadina? Avere la tensione nervosa.